γιος σου ασθένιος κόλου μη σου. Βάλεξ μου σε ντόμα πολμαν ένα σου. Κι ακουλάλης μου γιέδαλη σε ισκερτσάλι. Ανάσχη σου ντόμα, ο βάλεξ σε βεγνάλι.